ευρωβουλευτή ή εγώ Republican Stronghold, γιατί το ήτσι. Εγώ είσα όσοι μιένει, γιατί εγώ ήτσι χάτσι, γιατί Biden, εγώ νιώθει Trump, εγώ σπίγω με 2020. Εγώ Vice President Kamala Harris, εγώ νίμινα, εγώ ανάσπιν νιώ ασκίωμα. Εγώ mediator σκίσετε, εγώ απάτταμα γισόμ κακούιν νίγινα, εγώ ειδόμ γανούτν τον άνοιγε. Εγώ είσαμε να είναι drones αν είναι, εγώ είσαμε να είναι και να νούτουν οι τσιγκοτή. Αν είναι mediators, είχα σχέρω το ίτσι εγώ είσαι τσιγκοτά αν είναι. United States ο τσιγκο, Iran. Καού είστε τα κουέα για μη το τσιγκ. Εγώ αν είναι regional officials, ούτα όμα αγαπή ο γίσσεγα. Γιατί εδώ είσαι εκεί που να είχαμε γίσσο, εκεί που νούτουν οι τσιγκ. Ας πίνω τσόμα εγώ εσύ είσαι εκεί που είτε κακού να νούτουν οι τσιγκ. Που εγώ αγί απτήσα, παπαχήτα είσα να νούτουν οι γάνο. Εγώ έκανε και armed groups και είσαι λίγα πτήχτσα και εγώ τι μίσω είχα. Εγώ είσα όσο μία μίσα lingering tensions ή αγιάτσα και. Εγώ με Saudi Arabia το έγισα. Πήγε σαν είχε drones και πάσχε σαμόχα. Εγώ είναι και ίσω ο Ιράν και τσάω. Εγώ μην άνοιχε μελίσσα, εγώ είτσι εγώ τσιγή, εγώ τι όνομα Ιράκ. Εγώ είσαν άμα, εγώ είσαν τάω, εγώ είσαν άνοιχε. Petroleum facilities. Τον είσα over $100,000 άνοιχε, in more severe cases. Εγώ είσαν τσιγή, σε μην νούμε το chocolate bar recall. Μόδισαν τον είσαι δίχτα μοκτάντο όνομα, πιστάσιο όνομα, είσαι δίχατη. Εγώ είσαι ουτσάν άμα. Cadbury brand chocolate bar recall to it. Εγώ είναι ο Canadian Food Inspection Agency. Το όγι σαν μη δώσεγα να καόγα να τσιτσάγω όνδι. Τον είσαι μη τσίσε ο τόχο σαν μα. Companies dairy, milk, Oreo, chocolate bars. Εγώ official σαν γίτω. Μη τσίσε σαν μη. Allergic reactions υγεία τσιτ. Εγώ σαν μα γαμίτσεγα αν είχε κύγωια. Καόγα να το τάγω. Εγώ μην άνομα safety, food safety investigation είσαι ματσίταω. Εγώ νέγανε και federal officials. Εγώ όσο τώρα είσαι γαμάνι, τα κάτσι την αγώνι. Products, κίσε τη γάταγω. Τι γατί να γω εγώ τώρα σε αυτά ο γαμικό. Εγώ μισού τα Κάναδα. Εγώ πάτα μου γυσάτε σε την όγη. Εγώ νέγω γονίσκα. Εγώ είσαι είπα μητάτσι γομίγωτσι. The Royal Saskatchewan Museum, ito ako, yago nigo kupedisi isa. Ima tita, tsige sa animido, molting season, gisi di gata ko. Ego isi ko tama ni wani hatsa ka ni feathers, mwada gip midawa, kiko spigo tse. Ego na curator, ego to sa nama vertebrate zoology. Ego ta nama museum, Ryan Fisher, ito isa. It's set to last until August, ito isa. Fisher awitu, yago niko wunisko, kawisa tagat ni wagan ni feathers, di muete pa medatik. Pugo mi gotso mugo Canadian suta, I wita matik, I gagi swak na tatik yago ni, mi gotso mamatsa yu waga.

0: Yorkton is NBC Radio at 92.9.
1: Tän sivuasi sitten oikein tuhta ho NBC at semuun. Niitä on matse pappi koo muuta ei piuita mikoa Zach McKenzie. Uutti johtse ammettius muuni. Ja kohti umista ei saada heikä niin jättöskit. Little Hill, se sitten ikään tiuiti kattöskit. Tän sivuasi Zach.
2: Ei, uutin antaa, vaikka muuta isä jo, mitä viiksi päännyt.
1: Ei kohon muuttakaan ja hittakaan miksi. Tän sanomme, isä tiikaa tiikaa nämä kittää toski uin.
2: Ja hän on pikotaik matsuin land-based, ja vasta cultural instructor. Koska sitten niissä on tiikaa tähkoa, toiskin on muokoa. Tiisi matsuin pikotaik. Viitä mitsituva vasta, kaikki sitä, että niissä I got that way.
1: Ego miskua niinku taui kagie jo mehitta. Paka kamki gi hatse moni gi ami tsigin tisigis ke noha ma wasu inti tisni hidui toyak.
2: Ehi, jo samin suisana nak. Anuchi hi kispadik this past week. Jo tigi tota ha o trasim swa de tota ha tsik oni oni jego o trasim swa. Jo inna pok sura moa ha tisni hidui tsik. Joo, tätäkin tätäkin viitoo, että pikkuskuvattu tsekki, joku tosi tätä pinnakaa niihin tuivin, niitä tunnistuksia, tietysti niitä tuivin.
1: Eikö, mistä tietysti kikua sohmi viiatsiko, mutta Lako Ranjin Dien Band. Pieko no, mutta Little Hills, kissa tehtiin. Eikö, tätä on mikä kaiken noa pahtaman tiiä, kun atsi, iuitsi huin.
2: Ikuita pitos, ikuita nevitus, se hallikuita, ikuita nevitus, se kaikki tapahtaako. Voutus utit nii mua uita, utosi pisuatsik, utin tentei maa muitsikin di Little Hills. Muuten näytin suitsiua, nekota, maa kaikis nuu saamittai toitseva, minkään teitseva. Otoma juhteivinnist kapmahnuksia, nekota katuskia, ja kreasi suhti utosi kaikki mahnuksia.
1: Ego kiki wista magok na tans mo itsaga wita kam gis stigmatisa dana to humito we na gachi mistai mi chu ni we asagi tsik
2: usani questa sahio pero puisi ti se mitai se ti samo ni uta tsik what monks he tin ta to gi we ta kam gis stigmaga mix kesen bero horseshoes ego miskat tsik to mo ni uta tsik usi sama volleyball programs might that wings get in, but I think those are some events that they're going to be doing out there.
1: You got dance being a marquee, you with the magon, she dance being a minkawi to Tahoya Guido.
2: Martin was with Tahoya.
1: Okay, Tom Bam and to it, he has to wish to see Snigam Negamiskin. You got me no mutta 150th treaty gathering. I had to hear go marquee, pity nagi go chego.
2: Hey, the mats. Mä oon nyt näin, että kun ei ole takatuskia Youthhaven, missä itse niin te organisations taas, kun se pitää tämmöitä, että etäpäämmiksi, ja kun tietysti tuohon taas, kun tietysti niin mua, kun teemme tuo ajat, tämän teemme tuo mitä to experience the nature, ja en tiedä mä, että se, kun tietysti niin mua, vistoa tämä tuo ajat, pikotsa ehkä mä, että se on joka sen niin, mä, että se on joka niin, mitä pitää olla.
1: Ego heia kun niin homma kaikki tekee oikein tuttaman. Pitoisikin kun nämä naiskokit tuottiin, aga tsi kun sun pukita toskin.
2: ajakan nama ispi baca ini cerita ya was sak. Jukus pengen macam sekarang kan. Senator was to Bell's Point students who did the dotazik. Teachers rotate their students out there from their classroom. Iwan go with Sal and Andrew is going to make you. Kiwa do when things is going to make their students. You would don't say because I need to tell and like you have been in the days going to make and Kiwa spin they them tie those teachers they to each other they is going to make their students. You would tell me that capítulo again. No, it's out. This is from home. I think because I met so then he do it in the cultural stuff. No, it's out. Those teachers to do lesson plans. It would also and then they can take those students go into their classroom. It would also to go on. That is from home. What we taught them out at the youth haven.
1: Εγώ μη το μη μα μη το γίσε κάκο μα τάνσε μα γαϊτά γαμ γίσε νο μου γίσε μη το γίσε κάκ.
2: Oh, with that toy than that, I need to τα και το έστω μου α. Ο σαμάν εν παχούς να κατ' ο σαμά γίσο που κατ' ο σαμά τα σωμή τα κοιτέν. Ο σαμά εξάστη. Εγώ να τι ως κατσέτ νίσσα γλώσσα τε περάσα μου αγμάνα. Ασκούδω να πάμε τα βατάνα να αν τούπες τίποτα και τα μοτσιγιστάς.
1: Α, με τον είσαι και μα μοτσιγιστά να βάω γιατί. Εγώ σε πάω που εγώ γίνω μου κακή νοχτήκα που έτσι μετά εγώ. Τι είναι και που είτε εγώ μου κάποιο ήταν από μια εγώ άπη σύση άτσι μου στάω για. Και στο άμι του είμαι να μα και κάποιο για μη είχα βοηνό το έτσι εμπίση.
2: Alright, τα βοήθησε. Thank you for having me.
1: Εγώ, ο, πιέκει άπης πιέκει η γύρω, κακού έτσι μετά νόμα. Αν είμαι MBC Radio Bingo, σκάει άτσι, και μόνο είναι γάνα, όχι σε ομότα, μέγα bingo καλούια, όταν είστε νόμα και μίτσι, August.
2: Ω, μάτσα νόμα είχα μόνο είναι bingo.
1: Α, οκ, εγώ σε μάνα μαγαζάκ, μη το γίσε γάνσε. Ταν σε βάζεις νόμα γάν τότε ακόμα, MBC άτσι μόνο. Αν όχι όμως, εγώ είμαι μεγάγαβα. Solomon Ross. O tio che mus saga higansi. Solomon tan sigo.
3: Ah. Mus sanan tan mame da ya net nista teis.
1: Tan smago ti mi dugi sigo.
3: Oh, wais mi dugi sigo.
1: O ta min sia git. Ego ma kagio kapio o pigin. Tan ti kagio pigi gawin.
3: Ottai big stone ottamana ga yo pigiga ya ne dege michigi anma ga ne gi sa sibu ittanma ga ottai pan mane gi chok trouble ani se to ne 11 to chita to skini anma ne ka gi chok tis
1: e go ma ga te sa te ki so pigina go chimu to pigino ma tan semana ga gita ga mi sin kapitse mane gi to skin.
3: Ναι, γιατί τις κάγει σου πει για να δημάνε μάνε, πει μάνε για τους για να σκόγα εκτράπλα ένωσε και γιατί τι αν την 73 ο τόσο και πει για τους για να.
1: Εγώ ανώτσον για αυσή μάνε γιατί, εγώ σε κοιτάγα μήγησαν.
3: Τα έγινα τράπλα.
1: Ήχι, εγώ αμήνα και αυσή τα χάτους χάντσι.
3: Α, μα δεν ήταν τα χάτους χάνε, εγώ είμαστε. Я усе опу ек. Его таскан татте мигин нос пенги ги се я гуди ви се пуйта гуан ва гути из траплайн. Гути ану мути синте ян. Я апатита ана писа веган си сама ли си гути ян гути винто гай. Васка ги ни ги се ян.
1: Иго. Я гу ни чимана по гу си стан агачи. Миста еги кута га ги гуя ги тау си стан.
3: О, капи уманан. Капи уманан цена ванутте. Αλλά είτε με έναν ατόμο κοιβάσμα τους χάτσες είναι τα άλλα. Εδώ κατά τι μάνα κοιβάσκα για νύχια.